0: Θανού, εγκρούσα το δόμα. Έννη νουά μπακή σεντίμετρο, με λόγω μελίν τάρο. Ναι, σε είναι καλά σώπα κυβά, ναι Περού, ναι σε κένα κονε μόλα, είναι ρίωα με τη σενάλ. Έλα τη βουή, είναι καλυχέρια έκουμε για μουέλη. Ναι, ναι παγατώ, η βάζε σόλελη, η κάνη ναι σούλου παλή, ναι το κομμωτώ, κανε παβελά βουή. Ναι, ναι βάζελα, ναι κόσο γόνε λέα, σε πλάσι τη κουένε, ναι η φόρου, σε πέβε, τε. Μου μου είχα το δόμο εγώ, ακαλά βουέρα, όνει ρωάνο ετώνιερο ενιχήμιο βουέρα, βεκέ καή, η κουλούσα αυτό το δόμα. Μουρούπα βούρε λανιουά, για, νόγω όνει ρωάνο ετώνιερο ενιχήμιο όκαλα εκέ καή, και εφιέλη, γιόλεμπα, μα κόντο ρω το δόμα. Νιού μου ραματουμά, μα αβέκαλε άλεπο αντούμιχα, εγωράκα, βαλεμπολιά βέμερα λόσο τένε, μη βέναν όλα ουντούμιχα βε. Βοβί, μπαγε ηχισάπο σοκουαλά. Μου μπαβέλα ουρούπα σάνα, μου μάθε εγκρούσα το δόμα. Τι ωραία, τι ωραία, μελέα. Νεπάνια νεά, μοντέρτε ορ Ικα Αφρικα, μπάντα βανάιλι, ονακάλα πόρτου. Βόχι από τον Πακιουάια, ακάλα μοπόρο στην Τουμιχουάια, έλα από εγώ τένε. Μπαφέλα κοσού ρε σκίνα, θα το δώμα, μάρτε αράμι, νεο ητέντα ησέτη, σέντο ητέντα ησέτη, ζέρο, ζέρο, ζέρο, ουν. Βαλά μου γινάμα email, αρόπα, KPL, τράσου, MBK, πόντουκον. Μου νεπάνια εγώ κοβέα.
1: Smart phone musia atekono onlimani yoni popi bimbo mabale mno murumela ka ya kapele mungwe haka melipe dwawi na ve murumela ka kutihiku ahunea bale hiyo no mulikiha nasi uo tamtinto mmosa ole pari orro melea ni mala burowena anano baba elocha telocha ya tekono wira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heria omu kapele logo ni itendi wa protetori ya vituru wa mahala miwene.
2: 5:34, maura na mete kosa hosa na koso muniwa. Bahosha, kati tiola, kalianyu na ve. Owi komali hawe, suwan lina pataka, na kalaka na kela kotekuwa. Muna suwele vandri anyu kare ulelo na matanu, akina tia na mpeheriria ulakaseya, toha kumbo ulakaseya, asuwele ka vandri aya.

0: Ωραία, μόνο με λίγα ρεμάτε φόλουμε.
1: Μόνο με λίγα ρεμάτε φόλουμε. Μόνο με λίγα Καμπιονάτο είναι ζινέτρα, ζινέτρα, καμπιονάτο, καμπιονάτο, ο Χίνζουα είναι αμότονέτρα, είναι η προβίνσα Ζίνκια, είναι τούλα, είναι μαντοζούα, αλλά ούρα στην Πέλα, είμαι ένα παραβόλο, ούλα, καμπιονάτο, τα προβίνσια, ο Καλακά, ούρα, είναι ένα νόβα, παράλα, ράνα, προβίνσια, ε τρόμβα, ρε, σιχά, ούρα, βίνκια, είναι καμπιονάτο, προβίνσια, εν τα ούλο, κατ' ούρα, βίνκια, είναι παραβάπο, ούρα, κύπα, κύπα, ζινρά, καμπιονάτο, προβίνσια, είναι τα μπένα, ούρα, κύπα, ζινρά, μουσαμπόλα, ε τριόλι, που Καλακά, ούρα, πακάνε, ένα νόβα, κανένα ζουέλε, κύπα, ο κάπου, τελεκάτο, σινά, μαντέρ, πριμέρα, λίκα, ο καζιν, ρο, μαντέρ, νικανά, ζουέλε, σι, που σι, σάου, ζηριάζει, να μαντέρ, τα ούλα, ούρα, κατ' κα, τσουνάκο, απίν, χερά, μόλ Παράλληλα, καλά προβίνσια από κάπου τελεκάτου, ήρωρο κατ' ουράνια, και είπα έζω κάπου τελεκάτου, ζήτησε τέσσερι παρά προβίνσια, ρε καλά καβράζα τέσσερι βάλε. Πότι, ώρα ο Άν λάκα μακούτα, κούτα μακίνα παρά προβίνσια, τσικίνα κουτσιν πέλα, που είμαι ένα νέα προζέμπουλου, νιάθω νιπέλο, κάνα και είπα πύλη, ο καλά μου, ο προβίνσια, ο Άμπουλο νιπέλα, ντάλα ο Αρούκα, τη κουβέρνο, ο προβίνσια κάπου τελεκάτου, ήταν μπε, νιμάζεν το οικονομικό και νιμά σώσιου, ουράνο καλά λουκάρι μου, ζάπαρα και είπα έζω κάπου τελεκάτου, ζημαντήρε πριμέρα λίγα.
0: Sí, se le maneja la cona junta, mi padre no sabe, pero como lo no guan por haberla jugado más de volumen, se la como lo hago. Y aparte, como le guan por semana, que me siento San Pira, Sa, Mozambola, Nampolensi, no la habla tu bacán, Iván para Rodrigo Amelo, para Guatasa, Mozambique, Fran por Roma, que la Melo, hay que especial, Julishinka, Vicky Tanigua, San Jacosto. Buenas tardes.

0: βέζ βέζ. Το οποίο ο κάτι άκαμε για να εγώ κουχάνει. Το γρήγορα βέζ βέζ. Η βράδυ μου μόνο μου λιπέλ λακά. Ενώ πια.
1: Μπορεί μόνο εκεί να μας εγκαλώ. Αλλά βέζ βέζ. Η βέζ
0: βέζ. Είναι μου μάτω λίγα του τώρα. Σαν είναι η πάκα μου. Μας εγκαλώ είχα λίσο ήλε λίγα.
2: Για μία που και μου κομί καχινιού αλουκουδόρα.
0: Πήγαινε μου καμου κομί. Εγώ να κάνω λαβουλάνο. Μα στην καχαία, νσίνα να είναι ο Μουρατή, νσίνα να είναι του, αμουσιά η αβανχάια μου, αλλά ντρίμα από νερά ρουσίνα να είσαι η αβανχάια, νσίνα να είναι μουντρίγα αφουλάν.
2: Νσίνα να κάνω ο Μουρατή, μη και νίτρο νιο Μπέρντι Νίλου Μπερνάρτο. Νσίνα και βαχιόα κανά μουσά και νίτρο νιο Νταμπέ Μπέρντι Νίλου Μπερνάρτο.
0: Μπέρντι Νίλου Μπερνάρτο.
2: Σι, σι, εβερντάτ.
0: Μα στην καχαία, μου ακαχαίρι μου πατσεριάνι, μου είπανε χένι. Yupo yoku shirari heni muna pacheria ora tela masipo anyo
2: ya miyo ke pasenre we pa 2022 eku pushenre era ke beke sipona kinahi mera major ver desesperado era campanha to kina conselher era mais tarde deu je pa in we pa trasto porto pisa e no panyo tene
1: Ah, ma para sarishti na magumha kati ho, veshi veshi. Wege kai, mka haya variari wa wipa nino, wani ukuma mwaka mvenyeria nyu wipa mpaka nina nwa munetu hama sipo makavi.
2: Miwa kinetu haga dorzi muzikash.
1: Wege kai, nito variwa masipu anyu ala ukume lo otene ala mwimpi anyu katorzi muzikash, no sivelesha niti nivi?
2: Ah, no kisivele tine na ninruma wa nina anu wa, e veshi veshi.
0: No sivela ni sipona ni tie la muhimia nyupachira wine wi akala mwavano arosha ngere muhamu hamkina ku tumelifu au nilelo ano mpita tu
2: ayo ayo
0: msuwa no pakaru ani mweta masinga hayato variwe thale wa sipona mokala on lale ruratenu nileli hiruratene ethalia ya sipona
2: ako kalo lele heradu ethalia ya sipona primera cosa kinupuela makalelu waka miyo Nikinao hama kalelo ashikwaka manera nkalaya, kinona wira eveshi veshi. Kwa alukeri mutu.